0: Σύντσιτς ακή η μαντάνια ουανιουσάν κιτσέγα. Καϊχίνα καλόρου αντρόπικο λιαχταντζής πιτσέγα. Αμάνια ουμάτα χασπεραγόητσο. Ως χάι τα μάνια αργόκο η σερβέσα αμστέλνης γάτα. Ελιτάτα, σουμάχτα ουγιανάικητέαν. Σερβέσα Αμστέλ. Κάρου σου ιουμάντα, Αμστερνάν τσεγαμάντα πάτσα τσαγιάμουν. Τα τιτόι, σερβέσα Αμστέλ. Άντσα τσάλα σερβεσίτα. Σερβεσάτα αντζάτα το μανάγα, μάνα αλλήντσου καούσα η μιντσίσπαχ.
1: Ότρα βες, Βρυτάν. Η μη ήχο σε ασουστώ. Πολ και σιέμπρο τερμίνω νοχάνομαι. No quiero ser así, pero no sé cómo parar.
2: ¡Ey! Si te está pasando, puedes cambiar. ¡No estás solo! Busca ayuda gratuita en el Servicio de Atención Terapéutica para Varones del Slim de Chimoré. No tengas vergüenza. Da hoy el primer paso.
3: ¡Atención!